0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένοι στο Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
6: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί, βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
5: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζε εσύ είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό.
0: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωινό.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατό να μας λες. Πάνε στο pros και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
1: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει!
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Παιδό, άιντε, προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε. Πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία μαζί μέχρι και τις 11.
4: Ωραία Δευτέρα, ωραία εβδομάδα να έχουμε. Σύμπαν, Θεούλη, αν ακούς. Ωραία και εμείς μέχρι και τις 11 να μείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε υπέροχα τραγούδια και ωραιότατα σουσού.
3: Γι' αυτό πάμε να ξεκινήσουμε με την τραγουδάρα με Bill Medley, Time of My Life, Fornon Blondes και WhatsApp, Sign και Kwan. Και όταν επιστρέψουμε, ταυτότητα σημερινής ημέρας.

0: Πολύ ωραίο τραγούδι από Κουάν. Shine εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας 21 του Σεπτέμβρη. Και πάμε να δούμε ταυτότητα. Λέει το ορτολόγιο ότι γιορτάζει ο Ιωνάς.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Ναι, είναι αρκετά γεμάτη μέρα γιατί είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης.
1: Ωραίο, σημαντικό.
0: Μακάρι σε αυτή την εποχή που ζούμε την τρελή.
1: Πραγματικά.
0: Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας.
1: Και γιατί όχι.
0: Θα έπρεπε να συνεργάζονται κάποια στιγμή. Mm-hmm. Γιατί... Ημέρα μνήμης του Νικόλαου Καπετανίδη.
1: Α, okay.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Αλτσχάιμερ.
1: Ναι. Μια καλή μέρα στη μέρα Edith Gray να στείλουμε.
0: Έτσι. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα δύο Lockheed Taft 33.
1: Μάλιστα.
0: Το 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού Ευδοκία.
1: Ενώ υπέροχη το 1900. Ταινία.
0: Ορίστε.
1: Υπέροχη ταινία.
0: Ναι, δεν την έχω δει, το πιστεύεις?
1: Α, πολύ ωραία.
0: Δεν την έχω δει. 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA.
1: Μάλιστα.
0: Πεις γιατί το λέμε. Το λέμε γιατί είναι η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση.
1: Πες το έτσι.
0: Μα
1: και νόμιζα να χάσω τον ύπνο μου.
0: Μα γιατί ξέρω ότι είναι σημαντική πληροφορία για σένα.
1: Μα δεν θα κοιμόμασταν το βράδυ, δεν το ξέραμε αυτό. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Το 1934 γεννιέται ο υπέροχος λατρεμένος Λέοναρντ Κοέν, Καναδός τραγουδιστής, συνθέτης, ποιητής, φιλέλληνας.
1: Δεν τον γνωρίζω, να συγχαιρόμαστε.
0: Και το 1950 ο Μπιλ Μάρι, Αμερικανός ηθοποιός, επίσης λατρεμένος. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Μάικλ Τζάκσον με το Thriller, Coolio Gangsta Paradise και μετά από Lady Gaga και Αλεχάνδρο. Έγινε Μανούλα, λέει.
1: Καλέ να σου ζήσει, είδα άρθρο.
0: Πότε,
1: την καλύτερη δουλειά έκανε.
0: Βγήκε και βόλτα, ρε.
1: Δεν χρειαζόταν καν να μας το πεις.
0: Μπράβο της. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, εννοείται άχαστο, έρχονται αστρολογικές προβλέψεις.

0: Lady Gaga στο υπέροχο Αλεχάντρο. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. Πανέτοιμοι και για σήμερα για τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, νέα εβδομάδα. Έτσι με έντονα γήινο και πρακτικό χαρακτήρα. Ξεκινάμε αναλυτικά για τους κρυούς. Η ημέρα σας καλεί να χαμηλώσετε λίγο τους ρυθμούς και να επανεξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεστε τις ευθύνες σας. Τα βράκια, σημερινή ημέρα σας βοηθάει να αισθανθείτε οτιδήποτε, οτιδήποτε θέλετε να το λειτουργήσετε πιο σωστά σε σταθερό έδαφος. Για τους διδύμους, η ημέρα σας οδηγεί σε πιο βαθιές σκέψεις σχετικά με τις σχέσεις, τις οικονομίες και τις υποχρεώσεις. Καρκινάκια, σημερινή ημέρα σας καλεί να δείτε πιο όρημα τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεστε, συνδέεστε και μοιράζεστε τις ευθύνες. Για τους Λέοντες, η μέρα σας καλή να ασχοληθείτε με την καθημερινότητά σας, την υγεία σας και τις υποχρεώσεις σας. Για τους Παρθένους, η μέρα είναι κατάλληλη για να αναγνωρίσετε τι έχετε καταφέρει το τελευταίο διάστημα και για να δείτε ποια μελλοντικά σχέδια είναι τα επόμενα. Ζυγέ, η σημερινή μέρα σας στρέφει προς το σπίτι, την οικογένεια και τις προσωπικές σου βάσεις. Σκορπιοί, η μέρα είναι γεμάτη σκέψεις, συζητήσεις και μικρές μετακινήσεις. Για τον Τοξότη, η σημερινή μέρα είναι κατάλληλη για να επανεξετάσετε τον προϋπολογισμό σας, να οργανώσετε τα έξοδα και να σκεφτείτε με ποιον τρόπο μπορείτε να αξιοποιήσετε καλύτερα τις δεξιότητές σας. Εγώ και ρε είναι μια μέρα κατά την οποία μπορείς να πάρεις αποφάσεις που αφορούν την πορεία σου. Υδροχοάκια, η μέρα σε καλεί να απομακρυνθείς λίγο από τον θόρυβο της καθημερινότητας και να ακούς τις ανάγκες σου, τις εσωτερικές. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η σημερινή μέρα σε φέρνει πιο κοντά στους φίλους, τις ομάδες και τα σχέδια που αφορούν το μέλλον.
0: Πολύ ωραία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
6: Hey, the best hits ever.
2: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και ξέρουμε ότι στα Lidl θα βρούμε κρέας έτσι με φοβερή θρεπτική αξία και φρέσκο. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο και βέβαια το ξέρεις, γιατί ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένων ελέγχων τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
1: Και όλα αυτά τα μαγικά για να φτάσει μέχρι το τραπέζι μας με όλη του την οστιμιά και τη θρεπτική αξία. Συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία για να φτάσει σε εμάς και μόνο να το μαγειρέψουμε.

0: Ξέρετε, σου είμαι στο υπέροχο Δεν Τώρα. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και στο ήξερε ότι τη ημέρα. Διαβάζω.
1: Ναι.
0: Στην Ινδία, επιστήμονες ανέπτυξαν μπετόν με ανθρώπινα περιτώματα.
1: Ναι.
0: 42% ισχυρότερο, λέει. Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανακάλυψη προχώρησαν Ινδοί επιστήμονες που ανέπτυξαν ένα νέο τύπο σκυροδέματος, τον μπετόν που χρησιμοποιείται για τις οικοδομές κτλ. Αξιοποιώντας, λέει, επεξεργασμένα ανθρώπινα απόβλητα. Κοινό.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένα ερευνητική ομάδα με επικεφαλής, λέει, τον πολιτικό μηχανικό Ραγκουβές Τιβάρι.
1: Yes.
0: Από το πανεπιστήμιο έχει μια ονομασία, εντάξει. Διαπίστωσαν, λέει, ότι ο βιοάνθρακας από ανθρώπινα περιτώματα κάνει το σκυρόδημα, ακούστε, 42% ισχυρότερο.
1: Γι' αυτό λέμε ότι τα σκατάκι φελή επιπλέουν. Πάντα θα βρίσκουν τον τρόπο. Πάντα.
0: Είδε ότι θα μπορείς να λες αυτή τη φορά αυτός ο τείχος είναι σκατά. Δεν
1: είναι, είναι σκατά. Θα είναι όνομα και πράγμα.
0: Ναι. Σύμφωνα με τη μελέτη, λέει, που είχε ενδεικτύπωση, δημοσίευσε σε επιστημονικά περιοδικά, ο βιοάνθρακας από ανθρώπινα λίμματα συλλέχθηκε από μονάδα επεξεργασίας, λέει, στο Βαραγκάλ της Ινδίας, που διευκρινίζει κιόλας ότι δεν χρησιμοποίησαν ανθρώπινα περιτώματα απευθείας στο σκυρόδημα, αλλά από ειδική μονάδα επεξεργασίας λιμάτων. Ο Γιάννη Γιαννάκη, δηλαδή.
1: Ναι, δεν θα πει στο Στέφανο, ρίξε ένα εδώ, γιατί μας τελείωσε το υλικό. Θα χρειαστεί να περάσει πρώτα από κάποια στάδια.
0: Κοίτα όμως.
1: Make sense, make sense. Ναι, δεν θα κρίνουμε.
0: Έτσι. Mm-mm.

0: Τραγουδάρα από Σίλερ, I feel you, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, τέσσερις μικρές πρακτικές που θα αλλάξουν τη διάθεσή σας μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι μια ανακάλυψη του Έλλη Σάσμαν, που είναι συγγραφέας ενός βιβλίου που λέγεται Micro Practice και βρίσκει τέτοιες μικροπρακτικές που κάνουν εγκεφαλικά reset στον εγκεφαλό μας. Mm-hmm. Και έχει συγκεντρώσει τις τέσσερις πιο δημοφιλείς και πιο αποτελεσματικές.
0: Ωραία.
1: Στο νούμερο 1. Γέλιο ακόμα και αν στην αρχή είναι ψεύτικο. Βέβαια αυτό, μην το κάνετε βράδυ, παιδιά. Ναι. Τώρα εγώ και κοιμάμαι δίπλα και χρήζει ο άλλος δίπλα. Έχω φύγει, έχω φρικάρει.
0: Ναι.
1: Ωραία. Στο νούμερο 2. Άμα θες, άμα κουνηθείς. Άμα δεν θες, πες μας να πάμε να κάνουμε διάλειμμα.
0: Ποιο είναι το νούμερο 2.
1: Το νούμερο 2, τώρα κουνήθηκε. Στη σελίδα.
0: Α, γι' αυτό είναι.
1: Στον υπολογιστή μιλάω, να ξέρετε. Ο οποίος δεν θέλει σήμερα.
0: Έχουμε προβλήματα με τον υπολογιστή αυτό, να είστε.
1: Λοιπόν. Στο νούμερο 2.
0: Μην λέμε ονόματα, ποιος φταίει.
1: Ο Βίκτορας φταίει, θα το πω εγώ το όνομα. Δεν έχω χρόνο για σένα, μου λέει, από Δευτέρα.
0: Τι να κάνω, αφού οι άλλες τους ωράδες απάνω τον έχουν Βίκτορ.
1: Άντε, μην αρχίσω τα γαλλικά. Ένα μικρό stretching αντί για άλλη μία ώρα στην καρέκλα. Κάθεσαι, ας πούμε, 15-30 δευτερόλεπτα, τεντώνεις αυτό το stretch.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραίο είναι αυτό.
1: Λοιπόν, τρεις αργές αναπνοές όταν το μυαλό τρέχει. Αν πιάνεις τον εαυτό σου να αγχώνεις, να πανικοβάλλεις, να υπερσκέφτεσαι, σταματάς συνειδητά. Δηλαδή, πες κιόλας. Λοιπόν, σταματάω για λίγο τώρα και κάνεις τρεις βαθιές αργές ανάσες, αναπνοές. Ακούμπα τα χέρια σου πάνω σου. Προσέξτε τώρα, λοιπόν. Εδώ θα τοποθετηθούμε. Εντάξει.
0: Πρέπει. Θέλουμε διευκρινήσεις.
1: Ναι, να συγκεντρωθείτε και να είναι τα χέρια σας πάνω σας. Μην πάτε σε κανέναν άλλον χριστιανό και αρχίσετε και τον ακουμπάτε και πείτε. Το άκουσα στο πρωινό Velvet, γιατί λέει ότι θα μου αλλάξει τη διάθεση. Θα σας αλλάξει τη διάθεση. Απλά μπορεί να αλλάξει και τη διάθεση του άλλου και να φάτε κανένα μπουκέτο.
0: Μπράβο, ναι,
1: στη μελέτη του αυτός ο Σάσμαν, ο Έλλην, ο τέτοιος, έκανε άσκηση που διαρκούσε 20 δευτερόλεπτα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη πρακτική και ακούμπησαν τα χέρια του, τώρα δεν ξέρω πού. Τώρα μην τα ακουμπήσετε.
0: Όχι,
1: στα...
0: εντάξει, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: από τον αφαλό και πάνω.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ωραία. Στη συγκεκριμένη πρακτική, λοιπόν, παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα της ορμόνης του στρες. Η συχνότερη, λέει, εφαρμογή της πρακτικής συνδέθηκε επίσης με μεγαλύτερη βελτίωση στα επίπεδα αυτοσυμπόνιας 6 μήνες αργότερα. Δηλαδή, ακουμπιέσαι τώρα, ακουμπηθείτε τώρα, 6 μήνες μετά. Θα είστε άνθρωποι.
0: Φορές.
1: Με συμπόνια και ενσυναίσθηση.
0: Πώς τις κάνω αυτές τις μελέτες, πες μου.
1: Τον εαυτό σας όμως ακούμε.
0: Τον
1: touch myself, το λέει. Yes. Και ποια το λέει, δικιά μας. Η Σαμάνθα Φόξ.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αυτό μπορεί να έκανε. Την παρεξηγήσαμε την κοπέλα.
0: Ναι.
1: Νομίζαμε ότι κάνει κάτι άλλο.
0: Καλά της βγήκε, όμως επιτυχία έκανε.
1: Μια χαρά. Να ορίστε. Αυτοσυμπόνια.
0: Πάμε διαφημίσεις.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
7: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
6: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
7: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
8: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική. Ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
13: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Ένα λεπτό μετά τις 8.
1: Καλημερούδια στην Έλενα, τη Μαρία, τον Παναγιώτη, τη Χριστίνα, τη Δέσποινα και τον Αλέξανδρο.
0: Κακός χαμός στην περιφέρεια εκεί. Άρα. Και τα δύο ρεύματα κατακόκκινη από το ύψος της Νεάπολης μέχρι και εδώ στην Τριανδρία. Και τα δύο ρεύματα είναι στα κόκκινα. Έχουμε αρκετά προβλήματα εννοείται και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή ξεκινώντας από ανατολικά και η Βασιλή Σόλγας έχει αυξημένη κίνηση και στο κέντρο βλέπω έτσι Μισκή, λιγότερο στην Εγνατία, κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη και στην άνοδο και στην κάθοδο. Στη Λεωφόρο Δενδροποτάμου με Βενιζέλου και Αριστοτέλους έχουμε καθυστερήσει. Καρολή και Δημητρίου από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχει και επίσης με τη Μεγάλη Αλεξάνδρου αρκετές καθυστερήσεις και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Γενικώς είναι δύσκολη κατάσταση όσον αφορά κυκλοφοριακά. Θα κλείσω περιφερειακό σήμερα πάλι από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί. Αφού κάνουν τα έργα.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το πρωί το χτίζαμε, το βράδυ γκρεμιζόν.
0: Έχεις να πας κάπου μετά τις 11 το βράδυ.
1: Δεν υπάρχω μετά τις 19.40 το απόγευμα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε, μικρά λάθη που κάνουμε στην κουζίνα μας και μας χαλούν τη διάθεση και το φαγητό μας.
1: Μάλιστα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μόπισε τραγουδάρο το Why Does My Heart Feel So Bad.
1: Ευχαριστώ
0: πάρα πολύ.
1: Δεν πήρα. Καημένος ο Μόμπι.
0: Τι καημένος, καλέ, μια χαρά και δεύτερη καριέρα κάνει τώρα.
1: Βρε, ναι, ο καημένος που του πετσόκοψε το τραγούδι.
0: Ναι, ναι, σε αυτό έχεις ένα δίκιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε μικρά λάθη που κάνουμε στην κουζίνα μας και μπορεί να χαλάσουν το φαγητό μας.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως για παράδειγμα, στο νούμερο 1 ξεκινάμε να μαγειρεύουμε χωρίς να έχουμε διαβάσει όλη τη συνταγή.
1: Και χωρίς να έχουμε τα υλικά.
0: Ναι, καμιά φορά λες, α, αυτό το ξέχασε, το έχει εδώ, πού το, δεν το είδα. Καλό είναι να κάνουμε μια πολύ καλή ανάγνωση της συνταγής και μετά να ξεκινήσουμε.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2, βάζουμε πάρα πολλά υλικά στο ίδιο τηγάνι. Είναι δελεαστικό να τα ρίχνουμε όλα μαζί για να τελειώνουμε πιο γρήγορα, όμως ένα υπερβολικά γεμάτο τηγάνι κρατά την υγρασία και μπορεί να κάνει τα υλικά να βράσουν αντί να ροδίσουν.
1: Ναι, αναλόγως, αν σου λέει η συνταγή One Pan Recipe.
0: Πώς?
1: One pan recipe.
0: Oh my God.
1: Συνταγή ενός τηγανιού, το βάζεις.
0: Ρίχνουμε όλο το αλάτι στο τέλος.
1: Πρέπει να είναι βαθύ όμως το τηγάνι.
0: Πόσο βαθύ?
1: Βαθύ, να χωράει.
0: Να χωράει.
1: Να χωράει.
0: Ναι. Ρίχνουμε, να γίνει αυτό το wok.
1: Ναι.
0: Ρίχνουμε, λέει, όλο το αλάτι στο τέλος. Το αλάτι δεν λειτουργεί απλώς ως τελευταία πινελιά. Η σωστή ποσότητα, λέει, και ο χρόνος που το προσθέτουμε μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη γεύση.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποιούμε λάθος ή πολύ θαμπό μαχαίρι. Εδώ είναι η έκπληξη για μένα.
1: Ένα μαχαίρι, έχω το χρησιμοποιώ παντού. Ανθρώπους και φαγητά.
0: Ένα μαχαίρι, λέει, που δεν κόβει καλά μπορεί να κάνει το κόψιμο πιο δύσκολο και να μας αναγκάσει να ασκήσουμε περισσότερη πίεση.
1: Άκεση.
0: Πράγμα, λέει, μπορεί να τραυματίσει, λέει, το υλικό.
1: Αφού θα το φάω, θα τραυματιστεί το υλικό έτσι και θα πάει στο στομάχι μου και μετά στην τουαλέτα. Τι να το τραυματίσει το μαχαίρι.
0: Κόβουμε το κρέας αμέσως μόλις βγει από τη φωτιά, είναι αυτό που πρέπει να τα αφήσουμε να ξεκουραστεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και κλείνουμε ότι θεωρούμε ότι η δυνατή φωτιά είναι πάντα η καλύτερη. Εγώ αυτό το έχω λίγο. Ναι.
1: Αυτά είναι όλα πολύ κουραστικά. Γι' αυτό δεν μπαίνω στην κουζίνα. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα αυτά, παιδιά.
0: Σωστό, εντάξει.
1: Δεν, όχι. I'm choosing my battles.
0: Μα τι θα γίνει, κλέφτες θα γίνουν ντελιβεράδες. Σε παρακαλώ πάρα
1: πολύ.
0: Ναι,
1: οι άντρες που ξέρουν να μαγειρεύουν.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τον ζεντάει στο υπέροχο Dance Monkey εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, πώς να ξαναμπείτε στην αρένα τον πόλεμο του dating,
0: ναι,
1: μετά από μία αποχή.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία, και σωτήρια λίγο και η αποχή. Λίγο να ξαναπικάρει,
0: ναι,
1: το,
0: να ξεκουράζεσαι
1: το μυαλό σας.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο 1, βγες πολλά ραντεβού. Mm. Αυτό τώρα, εμένα μου το έχει πει μια φίλη μου,
0: ναι,
1: μια γνωστή μου και,
0: ναι,
1: φιλητής,
0: ναι.
1: Έχει εδώ και 2 χρόνια σχέση μέσα από dating app και μου λέει: Αναστασία, όμως έβγαινε 12 ραντεβού την εβδομάδα.
0: Τι λέτε, ρε,
1: και παιδιά, double booking δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάναμε τώρα εμένα εικόνα, σχολάμε μία η ώρα. Κάναμε εικόνα,
0: όχι,
1: να κάνω 12 ραντεβού την εβδομάδα. Πώς θα έρχομαι εδώ?
0: Ω, τίποτα. Με φορείο.
1: Πού θα μπει ο υπολογιστής στο Βίκτορα πάνω, πού θα το καρφώσουμε?
0: Δε, όχι,
1: δεν γίνεται.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λέει, μία κακή εμπειρία δεν σημαίνει ότι δεν σε περιμένει μια καλή. Και για να βρεις την καλή, Άξι, πρέπει να έχεις ποικιλία. Τα άσπρα μου που κάμισε όμως το δένουν πίσω, παιδιά.
0: Ναι.
1: Μην απορρίπτεις, λέει, τις εφαρμογές γνωριμιών. Είναι ένας εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος να γνωρίσεις πολλούς ανθρώπους που επίσης αναζητούν μια γνωριμία.
0: Και πολλούς μακάκες όμως μέσα.
1: Εντεκαμία, όχι μία.
0: Ναι.
1: Εντεκαμία. Τόλμησε να ζητήσεις από κάποιον να βγείτε. Εντάξει, κοίταξε, εμένα αυτό μου αρέσει.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι η φίλη που αν μου πεις, μου αρέσει αυτό, θα σου πω. Πες του να πάτε για ένα
0: να βγείτε,
1: καφέ.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Δεν σου είπα να πέσει το γόνατο να του κάνεις πρόταση γάμου. Δηλαδή, choose your food,
0: yes,
1: your eating him. Κράτα τα ραντεβού κοντά σου. Όταν ξαναμπαίνεις, λέει, στην dating arena, να προτιμήσεις μέρη κοντά στο σπίτι. Δόξα τον Πανάγαθο.
0: Ναι.
1: 89.000 επιλογές.
0: Έχει.
1: Και φαγητά και μπαράκια. Πολύ ωραία είναι.
0: Ισχύει.
1: Νιώσε καλά με την εμφάνισή σου. Αυτό,
0: ωραία,
1: είναι και λίγο, ξέρεις, ο καθένας το δικό του, ρε παιδί μου. Θα φορέσεις ρούχα.
0: Έχεις,
1: ναι, που θα φορέσεις ρούχα που θα σε κάνουν να αισθάνεσαι όμορφα,
0: έτσι,
1: άνετα.
0: Mm-hmm.
1: Τι πρέπει, λέει, να μην ξεχάσεις ποτέ. Πριν ξαναμπεις στον κόσμο του dating, ξεκαθάρισε τι θες εσύ για σένα. Εσύ τι ψάχνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είτε πρόκειται για μια σοβαρή σχέση, είτε για κάτι πιο περιστασιακό,
0: mm-hmm,
1: πρέπει να επιλέξεις και να βρεις τον τρόπο να το επικοινωνείς χωρίς να αφήνεις παραθυράκι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ωραία, την ΑΒ να σας μάθουμε. Την ΑΒ. Ο άλλος. Τώρα να μην πω ονόματα, μην κλείσουμε σπίτια.
0: Μη λες.
1: 5 μήνες έβγαινε με μία φίλη μου και μετά από 4-5 μήνες γυρνάει και τη λέει: Άκου λίγο να σου πω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι θέλω. Ξέρω ότι σε θέλω, γιατί αν δεν σε ήθελα, θα ήμουν σίγουρος ότι δεν σε θέλω.
0: Μπράβο του.
1: Το...
0: Εγώ θα πω μπράβο του.
1: Το είπε, παιδιά.
0: Ήταν εκπληκτικό. Μπράβο.
1: Εγώ το είπε, ναι. Αυτό έτσι όπως το είπα. Τίποτα. No words needed.
0: Πώς αντέδρασε η φίλη σου, να ρωτήσω?
1: Η φίλη μου.
0: Ναι.
1: Εδώ θα την κάνουμε στήλη στην εκπομπή.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Αχ, διακοπές τελείωσαν.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό, είναι στη φύση του.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική. Εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
13: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
12: Και τώρα ΑΚΜΗ.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να το πετύχεις μια φορά το καλό, αλλά να το βρεις ξεγυμμένα καθημερινά. Στα Lidl λοιπόν θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια μας με full εγγύηση.
2: Τι θα πει τώρα αυτό? Θα πει ότι τα Lidl εγγυώνται πως αν δεν μείνουμε 100% ευχαριστημένοι από τα φρούτα και τα λαχανικά μας, θα μας επιστρέψουν την αξία τους πίσω στο full.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Sweet Dreams από Beyoncé εδώ στο πρωινό βέβαια της Δευτέρας 21 του Σεπτέμβρη και γίνεται σήμερα της τηλεοπτικής πρεμιέρας.
1: Της έναρξης,
0: της έναρξης. Γιάγκας, Ίση Χριστίδου, άκουλης από το Στάρι αγαπημένη μας.
1: Αχ, μη με σκάς.
0: Πάω στην άλλη αγαπημένη μας τώρα, στο Ματίνα Τσιμτσίλη.
1: Καλή αρχή.
0: Έχει και γούρι, για να ακούσουμε.
2: Θέλω να σας πω ότι φέτος, επειδή έχουμε γυρίσει αρκετά νωρίς, πριν από αρκετές εβδομάδες, ναι, μας φάνηκε πάρα πολύ ο χρόνος μέχρι να επιστρέψουμε. Έχουμε ετοιμάσει θέματα. Νιώθαμε τόσο χαρούμενοι για αυτή την πρώτη μέρα.
1: Εμείς.
2: Μπορώ να σας το περιγράψω.
0: Το
2: δεν θα πω πολλά. Έχω και τη μανούλα μου εδώ στο πλατό. Το γούρι μου, όπως λέω. Μαμά, έβλεπα τις φωτογραφίες από τα προηγούμενα χρόνια. Κάθε χρόνο και καλύτερη. Να τα λέμε κι αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σ' αγαπώ πολύ. Είχε και τα γενέθλιά της προχθές.
1: Και όλες
2: αλφα. Εδώ όλη η ομάδα μας μπροστά και μπροστά από τις κάμερες.
0: Είναι ωραία. 14 χρόνια.
1: Α, Παναγιά μου. 14 χρόνια την τρώμε στη ΜΑΠ. Α, καλή αρχή. Αυτό ήθελα να πω.

0: Τι να πεις για το τραγούδι. Πρόσφατα έφυγε και η Dolly Parton και ξαναμπήκε στο προσκήνιο η τραγουδάρα αυτή.
1: Α, διαβάζω τώρα παγκόσμιο σοκ, νεκρός ο γιος της Cindy Crawford.
0: Ναι, σε κέντρο, σε κέντρο απεξάρτησης κιόλας. Ναι, 27 χρονών.
1: Ωρε φίλε.
0: Δύσκολα τα πράγματα αυτά.
1: Λοιπόν, διαβάζω για το cushioning.
0: What?
1: Ναι, είναι ένα ενοχλητικό γερούνδιο,
0: ναι,
1: που βγαίνει από την αγγλική έκφραση cushion your fall, δηλαδή μαλακώνω την πτώση.
0: Ναι.
1: Τι είναι τώρα αυτό, όταν το άτομο προσπαθεί να εξασφαλίσει μια πιο μαλακή προσγείωση σε περίπτωση χωρισμού, κρατώντας άλλες πιθανές επιλογές διαθέσιμες.
0: Κατάλαβα.
1: Κάτσε να βάλω ακουστικά να μ' ακούω. Λοιπόν, πότε μιλάμε για cushioning. Δεν ξέρω να το προφέρω σωστά, ούτε
0: που μην έχει σημασία.
1: Με ενοχλούν τόσο πολύ τα γερούνδια που έχετε βγάλει για τον έρωτα, που δεν με απασχολεί τώρα να τα προφέρω σωστά. Όταν δύο άνθρωποι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ότι βρίσκονται σε σχέση,
0: ναι,
1: το να βγαίνουν παράλληλα και με άλλους μπορεί να αποτελεί μέρος του dating.
0: Τι μπορεί, μωρέ, τι μέρος του dating.
1: Δεν έχω τρίχα να σηκωθεί. Τα πράγματα αλλάζουν όμως όταν έχει υπάρξει συμφωνία αποκλειστικότητας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, το cushioning μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να συνεχίσει να φλερτάρει με άλλους, αφήνοντας να εωρηθεί, να εννοηθεί,
0: ναι,
1: ότι παραμένει διαθέσιμος,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ή να αποφεύγει να αναφέρει ότι βρίσκεται σε σχέση. Ή το εξίσου ενοχλητικό, αχ, συγγνώμη, αλλά έχω σχέση.
0: Ναι.
1: Γιατί συγγνώμη, γιατί ζητάς συγγνώμη. Λυπάσαι για τη σχέση σου. Κάτσε να σε βοηθήσω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άλλο πιθανό σημάδι είναι ότι είναι η ιδιαίτερα στενή επαφή με έναν ή περισσότερους πρώην συντρόφους.
0: Οπα, εδώ είναι τώρα.
1: Όταν υπάρχει αυτή η επαφή.
0: Ναι.
1: Για τι κάνεις, πώς είσαι. Έχω ακούσει το. Εντάξει, άνθρωπος είναι να μην ρωτήσω να τι κάνει.
0: Ναι, ναι,
1: να
0: ναι.
1: Μην το
0: κάνει. Στα πλαίσια της ευγένειας.
1: Στο είμαι, είμαστε άνθρωποι.
0: Ναι,
1: α,
0: ναι.
1: Να μην πω ένα χρόνια πολλά. Ναι, τι
0: ναι.
1: Είσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν αυτό λοιπόν. Αυτός ο χειρισμός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επανασύνδεσης, είναι στο πλαίσιο του cushioning.
0: Μάλιστα.
1: Αντίστοιχα, μπορεί να υπάρχει εκείνος ο απλός φίλος ή απλός φίλη, που γίνεται σταθερά το πρόσωπο στο οποίο στρέφεται κάποιος κάθε φορά που προκύπτει ένταση στη σχέση. Αγάπη, γιατί δεν είναι παντού στο κινητό σου να τα βρούμε τώρα, έτσι θα μείνουμε κακιωμένοι. Βγήκαμε τον Κώστα, τα είπαμε λίγο. Φίλος μου είναι. Καλά, μαλώσαμε και βγήκες με τον Κώστα. Φίλος μου είναι ο Κώστας, δεν έχεις να χώνεσαι για τον Κώστα. Εγώ στον Κώστα τα λέω όλα. Ξέρεις τι κάνει ο Κώστας,
0: ναι.
1: Περιμένει καρτερικά. Καρτερικά.
0: Χρόνια ολόκληρα.
1: Και εννοείται ότι πιο κάτω αναλύει ότι βέβαια υπάρχουν τα dating apps, η διατήρηση ενός προφίλ δεν αποδεικνύει από μόνη της κάτι. Να και εσύ, πάρ' το, πέντε μετόκους. Όταν όμως κάποιος εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ενεργά εφαρμογές γνωριμιών ενώ βρίσκεται σε σχέση, το πράγμα αλλάζει. Δεν θα συνεχίσω να διαβάζω εγώ. Ξαφνικά θα κάνω drop mic. Έτσι μου τη βάρες τώρα για κάτι δικά μου. Γιατί κάποιος λέει να κρατάει εναλλακτικές ενώ βρίσκεται. Πες μου εσύ! Ένας πιθανός λόγος είναι ανασφάλεια. Κάποιος μπορεί να φοβάται ότι η σχέση δεν θα κρατήσει ή να δυσκολεύεται ιδιαίτερα στην ιδέα ότι θα μείνει μόνο. Και την πληρώνουμε εμείς! Λοιπόν! Λοιπόν, είμαι επαγγελματίας και θα σταματήσω εδώ.
0: Θα πω ότι δεν τα βρίσκεις, σε βρίσκουνε.
1: Ναι, θέματα. Όχι, εγώ αυτό μου το έστειλε φίλη μου το θέμα.
0: Πω,
1: που υποψιάζομαι ότι το διάβασε μέχρι τη μέση, γι' αυτό μου το έστειλε. Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πάμε στις διαφημίσεις.

0: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύοσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
17: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet.
18: Καλημερούδια στον Στέλιο, τον Χρήστο, τον Αντώνη, τη Δανάη, την Αλεξάνδρα, την Κατερίνα, την Έλενα και τη Χριστίνα.
17: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στην περιφερειακή. Όσοι κινήσετε από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος και στην ανηφόρα, στα μετέωρα μας, στα κόκκινα. Εδώ Τριανδρία Τούμπα επίσης, και μετά συνεχίζεται μέχρι το ύψος της Πηλαίας. Εδώ προς Ελώνης είναι στα κόκκινα αυτό το ρεύμα. Από την απέναντι μεριά, στο ύψος της Τριανδρίας, Κωνσταντίνου Καραμαλή, ξεκινώντας από ανατολικά στα κόκκινα και τα δύο ρεύματα, σχεδόν μέχρι την 28 Οκτωβρίου. Βασιλής όλας κινείται καλά, έχει καλή εικόνα, σε αντίθεση με τη Τζιμισκή όμως, που έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, όπως και η Εγνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, καλύτερα τα πράγματα στην άνοδο. Στη διασταύρωση Δέντρο Ποτάμου επίσης έχουμε τα γνωστά προβλήματα. Τώρα πια έχουμε αυξημένη κίνηση και στα φανάρια εκεί πέρα, στο ύψος των Κτέλ, στη Μοναστήριο, και κλασικά το φανάρι στο Κορδελιό, στην εσωτερική περιφερειακή. Όταν επιστρέψουμε, τι λέει και τι εννοεί, Part 2. Θα μου πει άλλο την Παρασκευή. Βρήκαμε και το υπόλοιπο. Το άρθρο.
18: Ναι.
17: Έχουμε καινούργια, καινούργιες ατάκες.
18: Ναι.
17: Τι λέει το παλικάρι και τι εννοεί
18: παίξουμε,
17: πραγματικά.
18: Θα παίξουμε.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Billy Ocean στην τεράστια επιτυχία του Caribbean Queen. Και αυτό είναι εδώ στο πρωινό. Βλέπετε εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών και τα καλύτερα σχολικά θα βρείτε εννοείται στα Mosaic Stores, όπου οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες. Τσάντες για όλες τις ηλικίες και για όλα τα γούστα. Τετράδια σε απίθανα μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό διαγραφής σε χρώματα, παιδιά που κάνουν ακόμη και την επιστροφή στο σχολείο πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
1: Ωραίο είναι και το σχολείο, βρε παιδιά. Δεν είναι μόνο τα διαβάσματα, είναι έτσι και το στυλάκι μας. Είναι η τσάντα μας, τα ημερολόγια μας, τα τετράδια μας, τα αγαπημένα μας στυλό. Γι' αυτό λατρεύουμε τα Mosaic Stores Ελευθερίου Φενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύοσμο.
0: Και σου λέει το παλικάρι, χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Τι εννοεί?
1: Θα εκνευριστώ.
0: Εννοείται, δεν μπορώ να κομματάρω τη ζωή μου, οπότε χωρίζουμε για να τα βρω με τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Στην καλύτερη. Στη χειρότερη μπορεί να τα βρει με μια άλλη.
1: Τώρα εντάξει, παιδιά, όποιος χάνει τον εαυτό του και είναι πάνω από 20 χρονών, έντροπη.
0: Σου αξίζει κάτι καλύτερο από εμένα.
1: Αυτό να το πιστεύετε. Λοιπόν, μέσα το λέω και γυναίκα να σας το πει.
0: Ναι,
1: το πιστεύετε πάντα. Έχει δίκιο. Ναι, μου αξίζει κάτι καλύτερο από σένα.
0: Μόλις βγήκα από μια μεγάλη σχέση.
1: Εντάξει, γιατί φλερτάρεις τότε?
0: Είναι, τι εννοεί, λέει, είμαι συναισθηματικά, λέει, μη διαθέσιμος.
1: Ωραία, γιατί μου μιλάς αφού είσαι συναισθηματικά μη διαθέσιμος?
0: Έλατε. Πλάκα έκανα. Και αυτό στη σχέση.
1: Θα τρελαθώ.
0: Εννοεί ότι αυτό που είπα το ξέρω ότι θα σε πληγώσει, αλλά δεν με νοιάζει, θα το πω.
1: Παιδιά μου το έχουν πει εμένα. Πρόσφατα γύρισε και μου είπε τύπος, πώς να το βλέπω, πλάκα έχει, άρα ενδιαφέρον. Και λέω, πάνε σε μια επιθεώρηση, ρε φίλε, αν θες να γελάσεις. Έρχεται ο Τζουβέλας, λέω, το φθινόπωρο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, έρχεται. Πάνε σε ένα stand-up να γελάσεις. Πλάκα έχει, άρα είναι ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ γελία αυτή η ατάκα?
0: Είναι.
1: Ή μόνο εγώ εκνευρίστηκα?
0: Θα συμφωνήσω. Μη φορέσει αυτό το φόρεμα απόψε.
1: Γιατί
0: δεν θέλω
1: να το βάλει εσύ?
0: Δεν θέλω να σε κοιτάζουν άλλοι άντρες. Αυτό εννοεί.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Δεν μου αρέσουν οι εκδηλώσεις αγάπη σε δημόσιους χώρους. Μη μου πιάνει το χέρι για τα
1: συνέχεια. Μισό.
0: Ναι.
1: Το χέρι είσαι βλάκας. Αν η άλλη θέλει να τον λέει αυτό που. Γιατί ούτε εμένα μου αρέσει τον αναρθεί όλο και να μου πει Ελαφίνα μου. Δεν θέλω.
0: Εδώ λέει το άρθρο, λέει, τι εννοεί? Δεν είμαι έτοιμος να μαθευτεί ότι είμαστε μαζί.
1: Γονατιά. Γονατιά και θα φύγω. Γιατί δεν είστε έτοιμοι, ρε παιδιά? Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να τα καταλάβω.
0: Εντάξει,
1: δεν θα μου πιάσει το χέρι, δηλαδή, για να μην το δει ο άλλος.
0: Ναι, συμβαίνει. Και κλείνουμε με το απολύτως τίποτα.
1: Τι?
0: Το ghost είναι αυτό. Δηλαδή, τι εννοεί, έχασα το ενδιαφέρον μου ή βρήκα άλλη και δεν έχω το θάρρος να σου το πω.
1: Να βρίσκετε το θάρρος να μας τα λέτε, να όπως τα λέμε κι εμείς. Γιατί καλύτερα να μας το πεις μία, να στεναχωρηθούμε, να ξεμπερδεύουμε, παρά να αναρωτιόμαστε 16 μήνες.
0: Παιδιά, είναι σαν το τσιρότο. Το τραβάς κρακ, μία και καλή.
1: Έτσι.
0: Δεν το ξέρει βασανιστικά να πονά συνέχεια.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχη James, say something εδώ στο πρωινό Velvet και θα πούμε τα ζώδιά μας εμείς.
1: Λοιπόν, θέλω να στείλω πάρα πολύ γρήγορα λίγες καλημέρες στην Άννα, την Πάτρα και την Ειρήνη.
0: Πολύ ωραία.
1: Που είναι νεράιδες από τη χθεσινή βάφτιση που έμαθα το σουσού ότι ακούνε φανατικά πρωινό Velvet.
0: Μπράβο στα κόλια.
1: Άκουσαν κάτι highlight που εγώ μπέρδεψα το πολύκαστρο με το παλαιόκαστρο. Και λέω, αυτό ήταν αλήθεια. Οπότε μείνετε στην παρέα, τέτοιοι είμαστε.
0: Ναι.
1: Καλημέρα νεράιδες, πάμε να δούμε τα σωστά ζώδια γιατί πριν διάβασα για χθες που δεν άνοιγε η σελίδα που ήθελα. Οπότε τώρα θα πω για σήμερα. Να ξέρετε, το κάνω που και που αυτό. Να δω αν είστε συντονισμένοι. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, τώρα θα είναι τα σωστά ζώδια. Η μέρα φέρει μαζί τη μια έντονη διάθεση για επικοινωνία, δημιουργικότητα και νέες προοπτικές. Αναλυτικά για τους κρύους, μια μέρα που μπορεί να σας προσφέρει νέα οπτική πάνω στις απόψεις και τις ανάγκες των άλλων. Για τα ταυράκια, η δημιουργικότητα βρίσκεται στα ύψη για σήμερα και οι ιδέες διαδέχονται μία την άλλη. Για τους διδύμους, σήμερα βοηθά να αποκτήσει πιο καθαρή και ολοκληρωμένη εικόνα μιας κατάστασης. Λιονταράκι, ο σχεδιασμός για το μέλλον γίνεται σήμερα μια ιδιαίτερα έτσι, ευχάριστη διαδικασία. Για τους Παρθένους, η σκέψη σας είναι αισιόδοξη και οι συζητήσεις σας αποκτούν έναν ιδιαίτερα θετικό τόνο. Ζυγέ, οι ιδέες σου σήμερα έχουν δύναμη και μπορεί να σας οδηγήσουν σε ιδιαίτερα δημιουργικές κατευθύνσεις. Για τους Σκορπιούς, μια πιο αισιόδοξη ματιά στη ζωή σε βοηθάει σήμερα να εστιάσεις σε όσα πραγματικά αξίζουν. Το Ξόντι, η σημερινή μέρα σε ενθαρρύνει να σκέφτεσαι πιο ανοιχτά και αισιόδοξα. Εγώ και ρε, η μέρα σήμερα είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για να σχεδιάσεις το επόμενο μεγάλο επαγγελματικό σου βήμα. Για τους. Ποιον είπα τώρα, τον εγώ καιρό. Ναι. Για τα Υδροχοάκια, η διάθεσή σας ανεβαίνει σήμερα και βλέπετε το μέλλον σας με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και τα Ψαράκια μας, τέλος, η σκέψη σας στρέφεται σήμερα στην ανάπτυξη, την εξέλιξη και νέες δυνατότητες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
4: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
5: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314073533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
6: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία κάθε φορά που προμηθευόμαστε.
2: Τι έχεις πάθει σήμερα, αυτό είναι μάτι. Φρούτα και λαχανικά. Να ξέρουμε ότι είναι φρέσκα.
1: Έτσι,
2: και αυτή
1: πολύ.
2: Τη σιγουριά και τη φρεσκάδα θα τη βρούμε, παιδιά, μόνο στα Lidl με πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών και με full εγγύηση. Που τι σημαίνει αυτό, αν δεν μείνουμε εντελώς 100% ευχαριστημένοι από τα φρούτα και τα λαχανικά, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους πίσω στο full.
1: Αρχίζω και τρομάζω γιατί νομίζω ότι στο κολλάω κιόλας.
2: Όχι, όχι, μην αγχώνεις. Εγώ έχω επιβιώσει από υδροχό και λέοντα. Δεν κολλάω έτσι. Έχω ανοσία.
1: Τι να πω,
2: προδάνει γλώσσα.
1: Δεν έχω να πω τίποτα.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Adele, Easy on Me, αυτή η τραγουδάρα και αυτή είναι εδώ στο 96,8 Velvet, στο πρωινό Velvet. Και είπαμε σήμερα είναι μέρα πρεμιέρες πάρα πολλές τηλεοπτικές. 9.30 ξεκίνησε η Κουτσελίνη.
1: Yes.
0: Παρά 20 η Ζή Χριστίδου. Παρά 10 σε 2 λεπτά ξεκινάει ο Λιάγκας. Ο οποίος ακόμη δεν ξεκίνησε, γκρίνιαξε.
1: Ναι.
0: Λένε τα δημοσιεύματα. Γιατί το Καλημέρα Ελλάδα, που ανανεώθηκε φέτος με τον Άκη Παυλόπουλο και τον Άρη. Πατώνησε νούμερα. Έχει ένα κάτι μονοψήφια. Πολύ χαμηλά, κάτω του 5.
1: Ναι.
0: 3-4 εκεί, γιατί σαρώνει ο Ιορδάνης με την Ανθή.
1: Αχ, τα φιλαράκια μα τώρα πολύ. Δεν τα βάζει.
0: Δεν τα βάζει. Και γκρίνιαξε ο Λιάγκας, γιατί σου λέει: παιδιά, η ΣΥΣ θα παίρνει τρομερό λιντίν. Το 23% ναι. Που δίνει. Εγώ λέω από το 3 και 4, πώς θα πάω.
1: Για να σε δούμε τώρα.
0: Για να δούμε τώρα
1: για
0: τι θα γίνει.
1: Τι πει διαβάζει ο Σάκος.

0: Τι τραγουδάρες παίζουμε και σήμερα εδώ στο 96,8 Velvet, The Frey You Found Me.
1: Λοιπόν, το να μην κάνεις απολύτως τίποτα,
0: ναι,
1: βοηθάει τον εγκέφαλό σου για καλό.
0: Ακούγεται υπέροχο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, λέει, το να μην κάνεις απολύτως τίποτα, γιατί η επίτευξη της πραγματικής ηρεμίας είναι έως και ακατόρθωτη.
0: Μάλιστα.
1: Το χρονικό παράθυρο κατά το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί η παγίωση της μνήμης ενδέχεται να διαταραχθεί τόσο από την εσωτερική νοητική δραστηριότητα όσο και από τα εξωτερικά ερεθίσματα. Γι' αυτό, λέει, μια πρόσφατη μελέτη σε ενήλικες χωρίς κλινικό άγχος, απορώ που τους βρήκατε, προσθέτει έναν ακόμα παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το μέτριο άγχος κατά τη διάρκεια της ξεκούρασης συνδεόταν με πολύ χειρότερη παγίωση. Γι' αυτό ξεχνάμε όσο μεγαλώνουμε.
0: Ναι.
1: Ενώ τα χαμηλότερα και τα υψηλότερα επίπεδα άγχους δεν φάνηκε να επηρεάζουν σημαντικά τη σταθεροποίηση των νέων αναμνήσεων. Λοιπόν, άρα τι σου λέει τώρα μπακάλικα η έρευνα? Ή θα αγχώνεις τέντα, θα τεντώνεις όμως.
0: Θα στα κάγκελα τελείως, ναι.
1: Ναι, και θα γίνεσαι και πιο παραγωγικός. Ή όταν ηρεμείς, δεν θα σκέφτεσαι απολύτως τίποτα. Γιατί το άγχος που έχουμε όταν ξαπλάρουμε και ηρεμούμε και λέμε, ναι, αλλά τώρα εγώ γιατί έχω τώρα αυτό τον ελεύθερο, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι τώρα. Με έπιαση κουραδίαση, είναι πολύ χειρότερο και μας επηρεάζει πολύ χειρότερα μακροπρόθεσμα για τη μνήμη μας.
0: Άκου τώρα, έκπληξε αυτό.
1: Τι καθίσανε και ελέγξανε,
0: ναι,
1: οι κερατάδες.
0: Φοβερό.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε σε διαφημίσεις για να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
7: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
12: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
1: Καλημερούδια στον Αλέξανδρο που μας ακούει από Αλεξανδρούπολη.
0: Καλημέρα, okay, Αλέξανδρο. Τι ωραία Αλεξανδρούπολη, πώς τη λατρεύω.
1: Καλημέρα στη Χριστίνα, τη Σοφία που ξέχασα το καρκινάκι. Σοφία. Λειτουργήστε με βάση το ένστικτο σήμερα, αφού ξέχασα τον καρκίνο. Καλημέρα στο Θοδωρή, τη Φανή, το Στέλιο και την Τάνια.
0: Λοιπόν, ούτε ένα ούτε δύο, αλλά 8 καταστήματα Λαβή, κοσμήματα Λαβή, σίγουρα ένα κοντά σας. Και από το κατάστημα το κεντρικό Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 θα εξαργυρώσετε την επιταγή, δώρο επιταγή, συγγνώμη, 20 ευρώ που θα κερδίσετε αν στείλετε μήνυμα στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968 γράφοντας Λαβή κενό και ονοματεπώνυμο και θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα.
1: Αγαπημένες συλλογές Λαβή και από Ασίμι και από Ατσάλι και ελληνικές και ξένες. Ζήστε την εμπειρία Λαβή στον Εύοσμο Αμπελόκηπους, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, γωνία Κωνσταντινουπόλεως με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Όταν επιστρέψουμε, προκλήσεις που κρύβει η μεγάλη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις.
1: Ωχ, Θεέ μου.

περισσότερα κλασικ τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Hoover Phoenix, το υπέροχο Mad About You. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Δευτέρας, και θα μιλήσουμε τώρα για προκλήσεις, λέει, που κρύβει μεγάλη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις.
1: Ναι.
0: Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Dr. Sebastian Κάτι.
1: Ναι.
0: Καθηγητής ερευνητικών μεθόδων, λέει, στην ψυχολογία στο Medical School του Αμβούργου.
1: Όχι, και αυτός κάθισε και έψαξε.
0: Προφανώς τον πληρώνουν, ρε παιδί. Λοιπόν, βασικές προκλήσεις. Διαφορετικός τρόπος, λέει, επικοινωνίας.
1: Ναι,
0: οι διαφορές στη χρήση της γλώσσας, ακόμη και στον προτινόμενο τρόπο επικοινωνίας, για παράδειγμα, μηνύματα αντί για συζήτηση πρόσωπο με πρόσωπο.
1: LOL.
0: Πώς?
1: LOL, love. For real, bro. Φαντάσου να έχεις μια. Να βγαίνει σε μένα πιτσιρίκι. Bro. Λολ.
0: Παίζει.
1: Ομιτζή. Και να κοιτάει όλο το τι με είπε τώρα. Τι με έστειλε να κάνω.
0: Διαφορετικότητα και διαφορά στην συναισθηματική ωριμότητα.
1: Όχι, είδαμε και τους μεγάλους. Δεν μπορώ, παιδιά. Είδαμε και αυτούς που είναι 30. Δεν αντέχω.
0: Λέει, παιδί μου, πώς τον είπαμε, τέλος πάντων, τον ξέχασα.
1: Ο Σεμπάστιαν.
0: Μπράβο, ευχαριστώ. Η μεγαλύτερη ηλικία προσφέρει και μια παραπάνω ωριμότητα.
1: Ναι, έτσι. Παραπάνω σιγουριά στο ότι σίγουρα θα πας στον ψυχολόγο. Mm-hmm. Σίγουρα όμως. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Διαφορετικοί στόχοι ζωής. Διαφορετικές προτεραιότητες μπορεί να γίνουν πηγές σύγκρουσης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για παράδειγμα, η μεγαλύτερη ηλικία μπορεί να επιθυμεί μια πιο ήρεμη, πιο χαλαρή ζωή και ο άλλος θέλει να χτυπιέται στα κλαμπ.
1: Πάμε σε κλαμπ τώρα, εγώ σε κλαμπ, μόνο σάντουιτς.
0: Συναισθηματική, λέει, και κλείνουμε, και πρακτική επιβάρυνση.
1: Ναι.
0: Όσο μεγαλώνει το ηλιακό χάσμα, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ο νεότερος σύντροφος να χρειαστεί νωρίτερα να αναλάβει ρόλο φροντιστή.
1: Πού εννοώ, όταν γεράσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σας πω κάτι.
0: Για πες κάτι.
1: Καλύτερα να αγχώνομαι, μην αναλάβω πιο μετά ρόλο φροντιστή,
0: ναι,
1: παρά να αγχώνομαι πώς θα βγει ο μήνας, γιατί δεν μου βγαίνει να πηγαίνω και σε ψυχολόγο και σε ψυχίατρο και σε να κάνει την ενέργειά μου, το κάρμα μου.
0: Πολλά τα λεφτά.
1: Και στα, δηλαδή φτάνει.
0: Ναι.
1: Φτάνει. Get brain. Use your brain. Use your brain, ό,τι ηλικία και να είστε. Μας έχετε κουράσει.
0: Τι συμβεί με τα αγγλικά σου σήμερα, έχεις μπει σε ένα μούντι.
1: Δεν ξέρω, ξεχνάω πώς το λέτε στα ελληνικά.
0: Λογικό.
1: Ναι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Σακίρα στο Λόκα που το Σάββατο επέστρεψε στη Μαδρίτη για συναυλία μετά από 8 ολόκληρα χρόνια.
1: Πάμε το καλό.
0: Και έγινε και χαμός κλπ. Ήταν πολύ ωραία συναυλία και μπράβο τη.
1: Λοιπόν, έρχεται λέει μεγάλη δικαίωση για τρία ζωδιάκια που θα δουν τους κόπους τους να ανταμείβονται. Μάλιστα. Πολύ χαιρόμαστε όταν ανταμείβονται οι κόποι. Στο νούμερο 1 ζυγός. Η επιτυχία μπορεί να μην εμφανιστεί ως ένα ξαφνικό θαύμα, αλλά ως μια σειρά μικρών εξελίξεων. Οπότε. Και να είναι μικρό, μη σε αγχώνει, μην το αφήσει κάτω. Μια συμφωνία μπορεί να έχει προχωρήσει, μια επαγγελματική συνεργασία να σταθεροποιηθεί ή ένα σχέδιο που είχε μείνει πίσω να ξαναμπεί σε τροχιά.
0: Ακούγονται πολύ ωραία όλα.
1: Εγώ και ροζ. Αν υπάρχει ένα ζώδιο που γνωρίζει καλά την αξία της υπομονής, αυτό είναι ο εγώ καιρος. Μετά από μια περίοδο κατά την οποία χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά, χωρίς να βλέπει άμεσα αποτελέσματα, τώρα μπορεί να αρχίσει να αντιλαμβάνεται πιο καθαρά τη δυναμική της προσπάθειάς του.
0: Πολύ ωραία.
1: Και κλείνουμε με τα υδροχάκια μας, τα καλά. Ο υδροχός. Πού φτάσαμε. Να λέμε τα υδροχάκια μας τα καλά.
0: Μα γιατί όχι.
1: Νομίζω ανεβάζω πυρετό, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
1: Δηλαδή τώρα τέλος πάντων.
0: Έχεις αλλάξει πίστα, τώρα έχεις πάει άλλο.
1: Θεέ και κύριε. Ο υδροχός μπορεί να βρεθεί μπροστά σε μια ευκαιρία που δεν την είχε υπολογίσει. Μια γνωριμία, μια πρόταση, μια ιδέα που αρχικά φαίνεται πολύ μικρή, μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα, πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
11: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και γιατί πηγαίνεις στα Mosaic Stores, γιατί βρίσκεις τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη, απίθανα σχέδια και χρώματα και το σημαντικότερο, όλα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.

0: Miley Cyrus, Flowers εδώ στο πρωινό Velvet και ξεκίνησαν, είπαμε, οι τηλεοπτικές εκπομπές σχεδόν όλες και ξεκινήσαμε και μπαίνουμε σε κανονικούς ρυθμούς ρεπορτάζ και των δημοσιογράφων αυτών των εκπομπών. Τι εννοώ? Ο Γιάννης Παλιάρας έχει κάνει μια επιχειρηματική κίνηση όπου έχει τους πρώτους αυτόματους πολιτές για 20 ζωάκια να μπορείς να πάρεις φαγητό το βράδυ, άμα σου έχει τελειώσει. Και για δέσποτα, βλέπεις ένα δέσποτο και θες να δώσεις φαγάκι.
1: Τι ωραίο! Πολύ μπράβο!
0: Άνθρωπος με ευαισθησίες. Τον βλέπει ο δημοσιογράφος, γιατί το είδα λίγο κτλ. Και για τους πολιτές δεν λέει τίποτα. Πάμε.
2: Μάθαμε για το χωρισμό σου και μετά καπάκι είδαμε φωτογραφίες με τη νέα σου σύντροφο και είστε και πολύ καλά.
3: Ναι, είμαι πολύ καλά στη συγκεκριμένη φάση. Η ζωή είναι πολύ απρόβλεπτη, θα έλεγα. Δεν περίμενα ότι μετά από ένα επώδυνο χωρισμό ότι θα βρεθώ σε μια σχέση τόσο γρήγορα, καθώς από την προηγούμενη μου σχέση με την προ-προηγούμενη μεσολάβησαν 4 χρόνια, οπότε ήμουν προετοιμασμένος για κάτι αντίστοιχο.
2: Ουσιαστικά είχες χωρίσει 3 μήνες, ενώ με την προηγούμενη σου σύντροφο.
3: Ναι, είχαμε ουσιαστικά από τον Μάρτιο είχε γίνει πρώτη ρήξη. Το παλέψαμε για κάποιους μήνες και τελικά δεν.
0: Ο άλλος που είναι τόσο ενημερωμένος.
1: Εσύ, ο άλλος τι κάνει, κρατάει ημερολόγιο. Πότε τα χώρισε και πότε τα βρήκε. Έλα, Χριστέ μου πια.

0: Με Stories και Darling θα σας ευχαριστήσουμε θέρμα που ήσασταν και σήμερα μαζί μας στο ξεκίνημα εδώ της εβδομάδας στο πρωινό Velvet της Δευτέρας. Ανανέουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7.
1: Εγώ θα δω πρώτα αν φτιάξει ο Βίκτορας τον υπολογιστή μου, θα το ανανεώσω το ραντεβού. Αλλιώς
0: λοιπόν, έδωσε υπόσχεση. Ήμουνα μπροστά. Έδωσα υπόσχεση.
1: Θα δω, έτσι. Θα έρθω. Και εμένα δεν με πειράζει που θα ξυπνήσω και θα έρθω. Θα πάω να πάρω μετά μια μπουγάτσα, θα ξαναγυρίσω σπίτι. Απέναντι μένω. Αλλά αν δεν έχει φτιάξει υπολογιστή, εγώ εδώ μέχρι τις 11 δεν κάθομαι. Και ρίξτε το blame it on Victorus.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλισσα Κάνου.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
1: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.

0: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Να είμαστε και πάλι πίσω. Πρωινό Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου, καινούργια εβδομάδα και θα την ξεκινήσουμε παρέα. Ελπίζω να είστε καλά. Στέλνω την καλημέρα μου σε όλους. Η χαρά θα είναι στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και θα έρθω και με τα δικά σας νέα και με τις ειδήσεις της ημέρας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με αγαπημένους Queen, Another One Bites the Dust.

Πολύ ιδιαίτερο τραγούδι από έναν πολύ ιδιαίτερο καλλιτέχνη. Rag and Bone Man είναι το Human. Μακάρι να είχαμε κι άλλες επιτυχίες από το συγκεκριμένο, τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά είναι αυτό που σε ορισμένους καλλιτέχνες τους θυμόμαστε από μια πάρα πολύ χαρακτηριστική τεράστια επιτυχία τους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα πρωινό Δευτέρας, 21 του Σεπτέμβρη. Περιμένω να μάθω τα νέα σας στο Viber του Velvet. Να ανοίξουμε λοιπόν μια πολύ ωραία επικοινωνία και σήμερα. Να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο και εννοείται πώς ξεκίνησε η Δευτέρα σας. 6931 968 968. Μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα, υπέροχη Kim Wilde, You Came.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Frozen Aeros Ραματσότη, Πιου Μπελακόζα, 96,8 Velvet. Καλημέρα σε όλους. Πρωινό Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου. Και αφού προερχόμαστε από Σαββατοκύριακο, θέλω να μου πείτε ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε. Κάνατε κάτι όχι απαραίτητα εξεζητημένο, αλλά μπορεί να πήγατε σε μια παράσταση, σε μια συναυλία, για θερινό σινεμά ή απλά να καθίσατε στην ηρεμία και την ησυχία του σπιτιού σας να την απολαύσατε, γιατί το χρειαζόμαστε και αυτό. Σε όλες αυτές τις σημαντικές στιγμές, τις οποίες θα μου τις πείτε στο Viber, δίπλα τους βρίσκεται και η ΔΕΗ, η οποία θέλει να τις αναδείξει μέσα από πρωτοβουλίες και από έργα που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμός. ΔΕΗ.gr και μαθαίνετε περισσότερα. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο, επιστρέφω σε λίγο με Μελίσσα Έθεριτς.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι, γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Έχω πολλά ταξίδια για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε. Αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχεις ζαλίσει. Βρίσκεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
1: Time out για θράκον.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
6: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
7: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

περισσότερα classic hits. Listen to your heart. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Υπέροχος Barry King και Stand By Me. Πριν λίγο απολαύσαμε Olivia Dean, So Easy To Fall In Love και όλα αυτά εδώ στον Velvet. Και στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας μας, η χαρά στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Μπορεί να είναι Δευτέρα, αλλά θέλω να ξέρετε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, μπορείτε να πάτε δωρεάν στο Λευκό Πύργο να κάνετε τη βόλτα σας, να μπείτε μέσα, όχι να τον δείτε μόνο απ' έξω. Αυτό ανακοίνωσε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το οποίο συμμετέχει και στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το 2026. Δεν θα είναι μόνο αυτό, θα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Δεν θέλω να ρωτήσω, οπότε είναι η τελευταία φορά που επισκεφθήκαμε το Λευκό Πύργο. Για όλους θα είναι ίδια η απάντηση, τουλάχιστον για εμάς που ζούμε Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι πως όταν είμαστε τουρίστες σε άλλη πόλη, πηγαίνουμε παντού, αλλά στα μνημεία και τους χώρους που έχουμε στην πόλη μας, επειδή τα έχουμε δίπλα και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να πεταχτούμε, κάπως τα ξεχνάμε, συσσαγωγικά. Jimmy Nail για τη συνέχεια. Ain't no doubt. Oh yeah. I know goodbye.

0: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίς εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
0: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Νεύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
11: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Ακολουθούν πάρα πολύ ωραίες επιτυχίες και εμείς πάμε παρέα για δεύτερο 60 λεπτό. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Εδώ να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Έχει καλό καιρό, έχει πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Έτσι θέλουμε να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για όλα σας τα νέα, εννοείται στο Viber του Velvet. Και αμέσως τώρα συνεχίζουμε με Human League, Don't You Want Me.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Jimmy McDonald, This is the Life εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα είχαμε αρκετές τηλεοπτικές πρεμιέρες. Βλέπω εδώ το Γιώργο Λιάγκα στον Αντένα, Ζήνα Κουτσελίνη στο Σταρ, Σταματίνα Τσιμτσιλή και Κατερίνα Καινούριου στον Αλφα, Σύση Χριστίδου στο Μέγκα, η οποία μεταφέρθηκε κιόλας από το Σαββατοκύριακο και πλέον η εκπομπή της θα είναι καθημερινή. Υπήρχαν κάποιες αλλαγές. Τώρα να δούμε και η τηλεθέαση πώς θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι εμείς στο στούντιο έχουμε την τηλεόραση. Είναι ανοιχτή. Εγώ εντωμεταξύ δεν την ανοίγω κάθε μέρα γιατί ακούμε και τη μουσική. Αν βλέπουμε και την τηλεόραση και όλες αυτές τις ειδήσεις, πραγματικά βομβαρδιζόμαστε γιατί διαβάζουμε και όλες όταν ενημερωνόμαστε για αυτά που σας λέμε και στον αέρα. Πείτε μου στο Viber αν σας αρέσει κάποια εκπομπή, αν την παρακολουθείτε, αν έχετε αλλάξει κάποια πρωινή συνήθεια όσον αφορά την τηλεόραση. Και BG's για τη συνέχεια. Stay in alive.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Αυτό είναι το Angel και αυτός είναι ο Robbie Williams, ο οποίος κάνει και περιοδία τώρα για να προωθήσει το νέο του άλμπουμ με τον τίτλο Britpop. Κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο φέτος, αλλά είχε να κυκλοφορήσει άλμπουμ πριν από τον COVID, από το 2019. Οπότε κάνει και τις συναυλίες του. Και τι έχω παρατηρήσει, είναι πολύ κρίμα που δεν μπαίνουμε στις επίσημες ιστοσελίδες των καλλιτεχνών για να ενημερωθούμε για τα νέα τους, γιατί είναι και πολύ καλοφτιαγμένες και έχουν όλες τις λεπτομέρειες ακριβώς όπως θέλουμε να τις γνωρίζουμε. Και πολύ ωραίες εικόνες, και το λέω αυτό με αφορμή το Robbie Williams, γιατί μπήκα στην επίσημη ιστοσελίδα του. Κάθε καλλιτέχνης έχει μια τέτοια. Υπάρχουν και τα site τα οποία τα ακολουθούμε και καθημερινά διαβάζουμε τις ειδήσεις, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών και η επίσημη ιστοσελίδα. Μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά.
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
9: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
10: Τάζοντα, γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
11: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
12: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
13: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
15: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 23 14 0 73 533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Η ώρα είναι 12.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Just in the Wind από τους Kansas, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έβλεπα τώρα για την Oprah Winfrey, η οποία μπορεί να μην την βλέπουμε στην καθιερωμένη της εκπομπή, The Oprah Winfrey Show, που είχε πάρα πολλά χρόνια τη συγκεκριμένη εκπομπή, αλλά πάρα πολλά χρόνια επίσης της άρεσε και το διάβασμα. Είχε καθιερώσει μια στήλη στην εκπομπή της και συνεχίζει το The Oprah Book Club. Είναι το πιο επιτυχημένο celebrity book club παγκοσμίως και επειδή κλείνει φέτος τα 30 του χρόνια, κάθε μέρα του Σεπτεμβρίου η Oprah Winfrey προτείνει και ένα βιβλίο που τους έχει μείνει εξέχαστο.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Isomat Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Isomat Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Isomat Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός.
12: Πρωινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
15: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
16: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Δευτέρας, ελπίζω να είστε καλά. Όλα σας τα νέα τα περιμένω στο Viber. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα απολαύσουμε Celine Dion, η οποία έχει επιστρέψει και πάρα πολύ δυναμικά στις live εμφανίσεις. Τώρα είναι στο Παρίσι μέχρι το Μάιο. Αμέσως τώρα όμως Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τεράστια επιτυχία της Καμίλα Καμπέγιο είναι το Χαβάνα. 96,8 Velvet μέχρι και τις 2 είχαρα στο μικρόφωνο. Την είχαμε χάσει λίγο την Καμίλα Καμπέγιο, αλλά βλέπω ότι τώρα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και ολοκληρώνει την ηχογράφηση του καινούργιου της άλμπουμ. Θέλω πάρα πολύ νέα μουσική να την ακούσω. Αλλά προς το παρόν μπορούμε να την ακούσουμε να τραγουδάει Queen. Έχει κάνει μια επανεκτέλεση του τραγουδιού I Want to Break Free για μια καμπάνια αρώματος. Θα το βρείτε αν το ψάξετε στο YouTube. Είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι πολύ χαρακτηριστική και η φωνή και η ερμηνεία της Καμίλα Καμπέγιο. Οπότε θα καταλάβετε τη διαφορά. Προς το παρόν, Supertramp, The Logical Song.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια.

0: Και αυτή είναι η Britney Spears. Baby One More Time εδώ στον Velvet. Έχω στην παρέα μου και σήμερα τη ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται καθημερινά δίπλα στην κοινωνία με μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητά μας. Με στόχο τους αγρότες, τα νοικοκυριά, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές μας, αυτές που ζούμε καθημερινά και δίπλα τους ακριβώς βρίσκεται η ΔΕΗ. DEI.gr και μαθαίνετε περισσότερα. Μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο επιστρέφω με Police, Phil Collins και The Weeknd.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι. Γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Έχω πολλά ταξίδια για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε. Αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχει ζαλίσει. Βρίσκει προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
1: Time out για θράκον.
4: Μαγκέ, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συνένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops. Για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.
1: We sit together on the sofa,

0: The Art Company είναι το Σουζάννα, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιο Τσουρνάβα στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.

0: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
0: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάπας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
3: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Καλή εβδομάδα σε όλους μας. Σήμερα Δευτέρα 21 του μηνός. Θα φροντίσουμε εδώ το ξεκίνημα της εβδομάδας να είναι γεμάτο με τραγούδια που θα φτιάξουν τη διάθεσή μας. Δηλαδή με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Στέργιος Τουρνάπας μέχρι και τις 5. Θα πάμε μαζί με Coldplay, Santana αλλά και Tok Tok. Ξεκινώ με It's My Life. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Clocks, Coldplay τραγουδούν για τη μάχη μας έτσι με τον χρόνο, ο οποίος δεν σταματά ποτέ. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αξιοποιούμε τον χρόνο μας όσο καλύτερα γίνεται, έτσι με πράγματα και εμπειρίες που μας προσφέρουν ικανοποίηση και σε εμάς και στους δικούς μας ανθρώπους. Και σίγουρα ο χρόνος κυλά πολύ πιο ευχάριστα όπου και αν βρισκόμαστε, όταν το συνοδεύουμε με μουσική. Και σίγουρα με τα τραγούδια των 96,8 Velvet που είναι διαχρονικά. Εδώ πάμε με Eagles, θα ακούσουμε κάτι απολύτως καλοκαιρινό σε λίγο, μια που η μέρα είναι πάρα πολύ ζεστή σήμερα. Προς το παρόν, Michael Sempello, αυτό είναι το Maniac, τώρα δυνατά.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ακόμα ένα συγκρότημα που αναδείχθηκε από την πρωτεύουσα της ρέγγε μουσικής στο Kingston της Τζαμάικα, η Inner Circle, με τη μεγάλη επιτυχία τους από το ξεκίνημα των 90s, Sweat στο 96,8 Velvet. Ελπίζω να μην υδρώνετε αυτή τη στιγμή, αν είστε κάπου έτσι με πολύ ζέστη. Όπου και αν σας πετυχαίνω πάντως, σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο, σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου σήμερα, έχοντας μπει πλέον σιγά σιγά στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Σύντομο διάλειμμα και επιστροφή για Scorpions και Mariah Carey.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργία αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
7: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
15: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
16: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
17: Isomat Premium.
16: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
17: Isomat Premium.
16: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
17: Isomat Premium.
16: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
18: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
18: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Η ώρα είναι 2:30.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Σαν τυφώνας λοιπόν ροκάρουν οι Σκόρπιον στο συγκεκριμένο τραγούδι, όπως λέει και ο τίτλος του, και το απολαύσαμε στο 96,8 Velvet. Νομίζω όλοι μας συμφωνούμε ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε λοιπόν τις πιο σημαντικές ιστορίες στο thei.gr.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Κάθε Δευτέρα χρειαζόμαστε μια έξτρα όθηση έτσι για να ξεκινήσει καλά εβδομάδα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Άλλες δύο ώρες εδώ έχω ετοιμάσει Beyoncé, Aerosmith, America, Rihanna, U2 και Mike Oldfield. Τώρα ακούμε το υπέροχο Moonlight Shadow.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Δώσαμε λίγο γκάζι στο μεσημέρι της Δευτέρας με Ριάννα και Only Girl in the World στο 96,8 Velvet. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης, 21 Σεπτεμβρίου, όπως έχει θεσπιστεί από τον ΟΗΕ. Η ειρήνη που είναι ζητούμενο βέβαια για ολόκληρο τον πλανήτη, πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, αλλά πρέπει πάντοτε να γίνονται προσπάθειες και η σημερινή μέρα είναι για αυτή την κατεύθυνση. Για να προσθέσουμε τώρα έτσι και λίγη μαγεία στο μεσημέρι μας με τη μεγάλη επιτυχία των Αμέρικα, αυτό είναι το You Can Do Magic.

0: Kylie Minogue, Confide in Me, και έβλεπα τώρα για αυτή την απίστευτη κοπέλα, την Μαριλένα, η οποία στα 34 της έβαλε ως σχέδιο και πλάνο από την Δανία να φτάσει στην Ελλάδα με ποδήλατο και μπόρεσε να το πραγματοποιήσει μέσα σε 52 ημέρες, διασχίζοντας 3.500 χιλιόμετρα. Πέρασε μέσα από 10 χώρες. Ξεκίνησε από τη Δανία, πήγε Γερμανία, Τσεχία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Αλβανία και έφτασε Ελλάδα στο Λιτόχωρο, όπου συμπλήρωσε το ταξίδι της αυτό. Ίδια μάλιστα έχει χαρακτηρίσει και τον εαυτό της ως φοβητσιάρα στις συνεντεύξεις που έδωσε, αλλά ήθελε να κάνει κάτι τολμηρό. Το προετοίμασε βέβαια πολύ καιρό αυτό το ταξίδι και δείχνει ότι πραγματικά έτσι, αν οργανώσεις και προετοιμάσεις κάτι πολύ καλά, μπορείς να το καταφέρεις όσο απίθανο και αν φαίνεται. Πάμε σε break. Europe, the final countdown, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει από κωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι. Γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι unisex?
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχεις ζαλίσει. Βρίσκεις προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο. Σε
4: συζητάν δικό. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Don't

0: είναι κάποιοι καλλιτέχνες που έχουν σημαδέψει το θεσμό της Eurovision περισσότερο από τους υπόλοιπους. Πώς να το κάνουμε? Ένας εξ αυτών είναι ο Τζόνι Λόγκαν, ο Ιρλανδός, ο οποίος έχει κερδίσει δύο φορές το διαγωνισμό, το 1980 με το What's Another Year και το 87 με το τραγούδι που μόλις απολαύσαμε στον Velvet, Hold Me Now. Ο φοβερός λοιπόν Τζόνι Λόγκαν. Σε ό,τι αφορά στον διαγωνισμό της Eurovision για το 27, φυσικά στη Βουλγαρία μετά τη νίκη της Ντάρα με τον Μπάνκα Ράνκα, και όπως ανακοίνωσε η χώρα, τελικά επέλεξαν την πόλη του Μπουργκάζ για να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
14: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
15: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Μετά από ένα όμορφο, ελπίζω, Σαββατοκύριακο για όλους, εδώ είμαστε Δευτέρα για να ξεκινήσει η εβδομάδα μας ακριβώς όπως τη θέλουμε, με πάρα πολύ μουσική. Είμαστε ο Τάρικας Τουρνάβας, αλλά 60 λεπτά εδώ μαζί με Diana Ross, Evanescence, Everything But the Girl και FR David, διότι ξεκινώ τώρα την τελευταία μας ώρα σήμερα με το Words.

Evanescence, Bring Me To Life. Σιγά σιγά ξεκινούν οι πρεμιέρες και για τις σειρές και τα προγράμματα που θα κρατήσουν συντροφιά στο τηλεοπτικό κοινό φέτος. Στις 8 στον Α ξεκινάμε διπλό επεισόδιο σήμερα το Σόι Σου, που είναι μια σειρά που έχει αγαπηθεί. Στις 10 επίσης στον Α το Ριφιφί του Σωτήρη Τσαφούλια ξεκινάει. Εν τω μεταξύ στο America's Got Talent, στην εκπομπή αυτή που την έχουμε δει και στην ελληνική βερζιόν του με το Ελλάδα X Talento. Στο America's Got Talent λοιπόν φέτος στο τελικό προκρίθηκαν δύο ανθρωποειδή ρομπότ, τα οποία κάνουν κάποιες χορογραφίες λοιπόν. Οπότε φτάσαν στον τελικό δύο ρομπότ που χορεύουν. Να δούμε τι άλλο μας επιφυλάσσει το μέλλον, έτσι, με έτσι όπως εξελίσσεται το AI και η τεχνολογία γενικότερα, από τη στιγμή που ήδη βλέπουμε ρομπότ σε τελικούς τηλεοπτικών εκπομπών. Rob Grill, Rock Sugar, τώρα στον Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Η μεγαλύτερη επιτυχία για την Joan Osborne, One of Us, στον 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω. Αύριο Τρίτη ίσως να έχουμε κάποιες βροχούλες σε διάφορες περιοχές της Μακεδονίας, σε μια κατά τα άλλα έπειτα εβδομάδα η οποία θα κυλήσει ηλιόλουστα. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη οδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, των περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα θα μάθεις στο dei.gr και επιστρέφω με πολλά αγαπημένα τραγούδια στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να...
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptop. Για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
6: Η ώρα είναι 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: I just died in your arms tonight, Cabin Crew και 96,8 Velvet. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας σήμερα Δευτέρα. Εύχομαι η εβδομάδα που ξεκίνησε να κυλήσει πάρα πολύ όμορφα για όλους. Σε λίγο μαζί σας Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 11 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και εμείς φυσικά θα ξαναβρεθούμε αύριο εδώ 2 με 5 με ακόμη περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Γεια χαρά!
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ,

0: Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
0: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
0: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Μαμά, μπαμπά, πεινάω!
7: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
10: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
9: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
11: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
12: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
13: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
14: Σχολή χορού Industrial, κλασικός και σύγχρονος χορός, μουσικοκινητική αγωγή και street χορή, K-pop, breakdance, hip-hop, industrial τμήματα, παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά, με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
16: Η ώρα είναι 5.
17: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
20: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από Σαββατοκύριακο ωραίο. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Σήμερα απόγευμα Δευτέρας, 21 του μηνός. Είμαστε εδώ, ξεκινάμε με Scorpions και το No One Like You σε λίγο Simply Red. Αμέσως πιο μετά από Bon Jovi και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Μα είναι τραγουδάρα, είναι το Oblivion στο 96,8 Velvet στα 17 λεπτά μετά από τις 5. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ωραίο Σαββατοκύριακο με ωραία θερμοκρασία. Σας περιμένω στο Viber να μου πείτε όλα τα νέα στο 6931-968-968. Καμιά νέα σειρά ξεκινήσατε, καμιά ταινιούλα είδατε. Γράψτε μου καμιά ιδεούλα, γιατί ψάχνω τελευταία. Έχω καιρό να ξεκινήσω κάτι. Bon Jovi, φύγαμε για αμέσως τώρα με το Runaway. Σε λίγο Nicky Iglesias και Evanescence.

0: βάζω Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Μοναδική μία. Κριστίνα Αγγιλέρα, Gin in a Bottle στο 96,8 Velvet. Ένα κομμάτι το οποίο τόσα χρόνια, πόσα χρόνια το ακούω, τα lyrics αυτά, και δεν καταλάβαινα πραγματικά τι λέει. Και τώρα διαβάζω ότι η ίδια η Κριστίνα Αγγιλέρα έχει εξηγήσει ότι για εκείνη το τραγούδι αφορά περισσότερο τον αυτοσεβασμό και το να μην δίνεσαι σε κάποιον αν δεν σε σέβεται. Πραγματικά είναι κομματάρα. Είναι από τα τραγούδια από το πρώτο τη μάλλον άλμπουμ, το οποίο έγινε νούμερο 1 στο Billboard 100, και επίσης ήταν και το τραγούδι που της έδωσε το πρώτο της Grammy ως Best New Artist, δηλαδή ως νέα καινούργια καλλιτέχνης. Και μπράβο της, την αγαπάμε πολύ και την ακούμε μόνο στον Velvet. Σε λίγο ερχόμαστε με Bonnie Tyler. Μείνετε εδώ μέχρι και τις 8, είμαστε παρέα.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι. Γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω το έλεγμα μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex?
2: Όχι, είναι για αγόρια. Okay, okay. Okay. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ, να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχει ζαλίσει. Βρίσκει προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
6: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία αλυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Στέλ μιλάει στον 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Διαβάζω τώρα για την Taylor Swift. Μου αρέσει πάρα πολύ και εκείνη και η σχέση της γενικότερα και ο τρόπος που συμπεριφέρεται. Λέει, έγινε viral στα social καθώς φώναξε «Αυτός είναι ο σύζυγός μου» τη στιγμή μάλλον που ο Travis Kelce σκόραρε σε αγώνα των Kansas City Chiefs. Και γενικά πραγματικά μου αρέσει αυτή η κοπέλα αρκετά, έτσι σαν συμπεριφορά και σαν τρόπος. Μπράβο της και μπράβο στα παιδιά που είναι έτσι ωραίο ζευγάρι. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί

0: θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
8: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: 96,8 Velvet, λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα στο απόγευμα Δευτέρας, 21 του Σεπτεμβρίου. Πινελόπη στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ρίτσες. Πάμε να ξεκινήσουμε με Johnny B σε λίγο, Hadaway, αμέσως πιο μετά Sandra και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

My Monkey και Robbie Williams στο 96,8 Velvet. Γεια σας και χαρά σας, καλησπέρα σας. Χαιρετώ τη Φανή που λέει: έχουμε 5 μέρες για Σαββατοκύριακο ακόμη. Καλέ, κάτσε και εσύ. Τώρα τελείωσε το Σαββατοκύριακο. Τουλάχιστον πέρασε ή μάλλον περνάει αυτή η δύσκολη Δευτέρα. Εντάξει, όλα τα άλλα θα τα αντέξουμε. Χαιρετώ επίσης την Ελένη που είναι στο Viber. Καλή εβδομάδα και σε σένα. Χαιρετώ την Ευτυχία και σας περιμένω πάντα στο 6931-968-968. Όσο φύγαμε να ακούσουμε Dancing Queen και του Σάμπα, είναι τραγουδάρα και το ακούτε μόνο στον Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Ντόβελ Αμόρε και Σερ στο 96,8 Velvet, 36 λεπτά μετά από τις 6. Λοιπόν, ξεχάστε ότι ξέρατε μέχρι τώρα. Η κοιλιά, λέει, δεν οφείλεται ούτε στα, το λίπος ενός στην περιοχή της κοιλιάς, ούτε στα σουβλάκια, ούτε στα deliver, ούτε στα γλυκάκια που τρώμε. Οφείλεται, λέει, στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Ναι, αμέ, καλά ακούτε. Η μελέτη λέει ότι το σπλαχνικό λίπος, αυτό δηλαδή που κάθεται γύρω από τα όργανά μας, μπορεί να επηρεάζει το πώς αντιδρά ο οργανισμός στη ρύπανση. Άκου τώρα να δεις. Οπότε δεν τρώμε πολύ. Απλώς εισπνέουμε πολύ αέρα. Δεν ξέρω. Σκεφτείτε τα όλα, βάλτε τα κάτω και δείτε τι φταίει ακριβώς. Bon Jovi σε πολύ πολύ λίγο. Έρος Ραματζώτη και Μιούς πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Συνενετική πολυγαμία. Φανταστείτε, λέει, πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, okay, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι,
4: ναι,
2: και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Μάλιστα.
2: Επειδή μαμάς παντού.
6: What?
2: Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
7: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
12: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Self control στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Διαβάζω εδώ 4 λόγους που η επιστήμη λέει ότι ο αυτοσαρκασμός μας κάνει καλό και πραγματικά μας κάνει. Με τον αυτοσαρκασμό, λέει, σε συμπαθούν χωρίς καν να προσπαθήσεις. Εκτονώνεις την ένταση, λέει, σαν να είσαι επαγγελματίας κωμικός. Επίσης, δείχνεις ότι έχεις συναισθηματική νοημοσύνη. Και τελευταίο, λέει, απελευθερώνεσαι από το spotlight effect. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι συχνά είναι αυτό που νομίζουμε ότι όλοι προσέχουν εμάς, την γκάφα που κάναμε, για παράδειγμα, αλλά πραγματικά κανείς δεν νοιάζεται, όλοι κοιτάνε τον εαυτό τους στην τελική, οπότε δεν είναι ότι και όλοι είδαν αυτό που έχει γίνει. Οπότε ναι, ο αυτοσαρκασμός, νομίζω και εγώ, είναι το καλύτερο πράγμα. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο μας μέρος, μείνετε εδώ μέχρι και τις 8.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι.

0: Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

96,8 Velvet, λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Γεια σας και χαρά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Βινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Stumbling In για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με τη Lady Gaga, τη μοναδική. Αμέσως πιο μετά με τους Queen και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

Την αγαπώ τη Lady Gaga. Bad Romance στο 96,8 Velvet. Στα 16 μετά από τις 7. Χαιρετώ τη Μέρη. Αυτό είναι λίγο που λέμε παχαίνω και με τον αέρα. Ακριβώς όμως αυτό. Επιτέλους αποδείχτηκε ότι με τον αέρα παχαίνουμε. Εγώ, λέει ο Γιώργος, νομίζω ότι αυτό που λένε για να δυνατήσεις, κλείσε το στόμα, αυτό είναι ακριβώς για να μην εισπνέουμε τον αέρα. Κάπως έτσι, παιδιά, πάει το θέμα, να ξέρετε. Το έχει πει και η επιστήμη. Οπότε προσοχή με τον αέρα γενικότερα. Elvis Presley για τη συνέχεια. Σας πείσει, Minds. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Life in Mono. Στον 96,8 Velvet, 36 λεπτά μετά από τις 7. Τα πεινά λέει Superfoods για ενέργεια και γερό νοσοποιητικό. Τα πρώτα είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, δηλαδή τύπου το σπανάκι, η ρόκα, που είναι πεντανόστιμα φυσικά. Τα δεύτερα είναι τα σταυρανθή λαχανικά, που είναι λέει η δύναμη της κυταρικής προστασίας. Και μιλάμε για μπρόκολο, κουνουπίδι, λάχανο, που είναι και αυτά πεντανόστιμα και εγώ τα λατρεύω. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Τρίτα έρχονται τα μούρα. Η γλυκιά λέει αντιοξειδωτική βόμβα. Δεν τρώω πάρα πολύ, αλλά οκ, okay, ωραία, είναι νόστιμα. Και τα λιπαρά ψάρια, τα οποία επίσης τα διαβάζω πάρα πολύ, ότι είναι πολύ υγιεινά. Και επίσης η ξηρή καρπή, το απόλυτο superfood, λέει, ειδικά για σνακ στη δουλειά, το μεσημεράκι, το απόγευμα. Σε λίγο Matthew Fisher και Bad Boys Blue, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι, γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι για αγόρια. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι, άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε. Αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχει ζαλίσει. Βρίσκει προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
4: Ψηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, πεινάω.
8: Η πιο συχνή παιδική κουβέντα απέκτησε επιτέλους το δικό της σεφ με την υπογραφή της Be There, της πρώτης κουζίνας στην Ελλάδα αποκλειστικά για παιδιά στη Θεσσαλονίκη. Φρέσκα ισορροπημένα γεύματα υπό την επίβλεψη διατροφολόγου. Ανακαλύψτε μας στο bethere.gr και στο Instagram bethere.gr. Τηλέφωνο 2314-073-533. 25 Μαρτίου 95. Be There.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Ποτέ μας έφτανε ο ξύπνιος, τώρα πρέπει να προσέχουμε και στον ύπνο μας τη λέμε. Talking in your sleep στο 96,8 Velvet λοιπόν. Αυτά από εμένα για σήμερα. Σιγά σιγά φεύγω από εδώ, γιατί εδώ έχει έρθει ο Μάσιμο και έχει κάνει το στούντιο ψυγείο με το air condition. Σας περιμένει βέβαια στην παρέα του μέχρι και τις 11. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φιλάκια πολλά, καλό μας βράδυ. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε μοναδικά.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.

0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Η ώρα είναι 8, μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
8: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Paul McCartney, Michael Jackson, Say Say Say, 7 Seconds, Yusuno Dur, Brian Adams, Summer of 69. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη και σήμερα στο 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Nickelback, How You Remind Me, αγαπημένο και το άκουσες στο 96,8 Velvet. Με την θερμοκρασία που τη βλέπω να πέφτει στους 20 μετά τα μεσάνυχτα και πιθανότητα βροχής μετά τη μία, ενώ η Τρίτη θα είναι βροχερή και το θερμόμετρο θα φτάσει, τους 23 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στην Ειρήνη που περιμένει να πάρει την κόρη της από το φροντιστήριο και ακούει 96,8 Velvet, και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Nobody's Wife, Anouk, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και το TMZ να αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για το νεογέννητο της Lady Gaga με τον αραβωνιαστικό της Michael Polanski και να καταλαβαίνουμε τελικά γιατί η εγκυμοσύνη πέρασε απαρατήρητη μέχρι να δούμε τις πρώτες φωτογραφίες. Το κοριτσάκι λοιπόν της Lady Gaga και του Michael Polanski γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου στο Los Angeles με τη βοήθεια παρένθετης μητέρας και το όνομά της είναι Rose Bean Polanski.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που
3: ναι,
2: ακούτε
3: ναι, ναι.
2: Ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά
3: Κίκης.
2: Πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το Πολύκαστρο είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
8: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

Baby Jane, Rod Stewart, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στο 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στους πρόποδες του όρους Αραράτ στην Ανατολική Τουρκία, γιατί μια ανακάλυψη που έγινε το 1959 μπορεί να έχει ιστορική βάση και η κυβωτός του Νόε να μην είναι απλά ένας τρίλος Παλαιάς Διαθήκης, αλλά να βρίσκεται θαμένη στην περιοχή Ντόγου Μπαγιαζίτ. Μια καινούρια έρευνα λοιπόν έχει ξεκινήσει και θα διαρκέσει 2 χρόνια, και ερευνητές από διάφορα πανεπιστήμια με τη βοήθεια GPS, ραντάρ και δειγμάτων εδάφους θα προσπαθήσουν να απαντήσουν στο ερώτημα της ύπαρξης ή μη της βιβλικής κυβωτού. Συνεχίζουμε με Charles and Eddie, Would I Lie to You. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Toto, Africa, I Feel You, Sealer, Pet Shop Boys, It's a Sin, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Cheap Thrill, Ζασία, στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τον Lenny Kravitz τώρα να γίνεται και αυτός με τη σειρά του συλλεκτική φιγούρα Ken, με την Mattel να τον εντάσσει στη σειρά Barbie Signature και Ambassadors για τα 65 χρόνια από την εμφάνιση της κούκλας. Ο Lenny Ken λοιπόν είναι ο δεύτερος στη λίστα μετά τον LeBron James Ken και έρχεται στο κουτί του με διχτυατό μπλουζάκι, τζιν παντελόνι, μπότες, τατουά στα χέρια και τιμή περίπου στα 120 ευρώ αν είστε συλλέκτης ή απλά φαν του Lenny Kravitz.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Cosa de la vita, Tina Turner, Eros Ραματσότη, είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Κίνα. Με την νέα μόδα χαλάρωσης στα σπάνα είναι το ξύσιμο και τους κουρασμένους και ταλαιπωρημένους Κινέζους να πληρώνουν 40 ευρώ την ώρα για να τους ξύνουν απαλά το σώμα με ειδικά πλαστικά νύχια. Ο Ζανγκ Σιάο Τσάο, που είχε την αρχική ιδέα, ήδη έχει ανοίξει και δεύτερο σπα, ενώ όπως υποστηρίζει, ένα καλό ξύσιμο μειώνει το στρες και βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έχω βρει αποκωδικοποιητή τι λέει και τι εννοεί και τα ξυνάπηρες. Έτσι. Γιατί είσαι ελεύθερη, ρωτάει.
3: Ποιος ξέρει τι πάει λάθος και με σένα.
2: Τι εννοεί, περνάω τέλεια μαζί σου, αλλά μήπως βγαίνεις και με άλλους ή μήπως κρύβεις κάποια περίεργη πλευρά.
3: Αυτό είναι μόνο για αγόρια ή είναι για unisex.
2: Όχι, είναι, είναι για αγόρια. Έχω πολλά ταξιδιά για τη δουλειά αυτόν τον καιρό.
3: Θα εξαφανιστώ να ξέρεις. 33 χρόνια φούρναρης.
2: Έχω πάθει πλάκα. Μου αρέσουν οι γυναίκες που δεν φορούν πολύ μακιγιάζ.
3: Είναι σαν να σου λέει, σημείωνε τι μου αρέσει και τι όχι, γιατί εμένα μου αρέσει που δεν φοράς μακιγιάζ.
2: Τι εννοεί, μη γεμίσει το πουκάμισό μου με κραγιόν.
3: Ναι! Άρε τσούτσα.
2: Μπορούμε να το συζητήσουμε. Αργότερα.
3: Δεν θέλω να σε ακούω, δεν θέλω, με έχει ζαλίσει. Βρίσκει προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν.
2: Δεν θέλω να κάνω αυτή την κουβέντα ποτέ.
3: Ναι, δεν θα την κάνω. Δεν θα την κάνω.
2: Μπράβο.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Sam Brown, stop, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στο 96,8 Velvet. Είναι το βράδυ της Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας. Σεπτέμβριος λοιπόν για τα καλά, σχεδόν Οκτώβρης, αλλάζει ο καιρός από σήμερα. Οπότε λοιπόν, ό,τι αν κάνετε, φροντίστε να το κάνετε φορώντας μια ζακέτα και φυσικά το βράδυ, okay, κουβερτούλα για να μην κρυώσετε. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στο 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
2: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
1: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
5: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζες είσαι σήμερα.
6: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
7: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, Βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
8: Τι σενάριο είναι αυτό.
0: Τι πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου πω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις, θα κάνω.
6: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
6: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Thanks.
1: Mellow Velvet. Κάθε βράδυ στις 11. Στον 96,8 Velvet.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή, έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
1: Μάλιστα. Επειδή μαμάς παντού. Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
5: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί